Παντελής Πουγιτός. Soda Stereo. Soda Stereo. Soda Stereo. Soda Stereo. Είμαι ο Παντελής Πουγιτός.